Πείτε σαν το μικρή βιτά από παλιό κετάβι. Αβέι δίπε και μας ακεί εν κουέτο λί γρούπο να διορεσόν καρισμάτικα λέω παϊτά. Αβέι νότσι κουτα ρεουνίτα γρούπο Ιησούς νος φορταλέσα. Νος ρεφούχιο φορταλέσα τα ρεουνία αβέι νότσι σιέτορ. Λέω παϊτά δεν ξέντο πασοράλ να Σαντα Κρούς. Λέω παϊτά κουμμα νότσι τα κουμισά σιέτορ. Αρρεσταμέντο διε Σάντο Ροσάριο σε κύπα νότσι διε αλαμπάνσα. Αδερωσιόν ήταμπε ενσενιάνσα. Questa che lo baita den capia den centro pastoral na Santa Cruz. Quello che tratta il gruppo di oración Jesús Buen Guardador, Shetor den Hof di Mama Maria. Na parroquia di Playa, con se Shetor di Noche. E también mi tiempo lo che tratta il gruppo di oración di Alfa e Omega, también veno ci Shetor e mei na casa di nostro mammin Trump. Tanque le andat 160. Também vou te cordialmente invitar a discutir e-mail para adiante.

0: Κάτι πάει βακάνση εκεί. Χμ. Τι πάει προ με. Α, για μισά. Προ με κόστα πάσα που σκουν μπάτρ την γκάς να έκο γκάς εξπρές. Βασίλος της ειδίδη by κάμπα. Οφ της ειδίδη της γκρελ πανιπούλ. Χαμπο. Ε, α, εκεί σι τα πάει τα ultimate summer. Περ προ με. Λεγάμε πάσα μπισιτά έκο γκάς του drive-thru service. Σε το ανα τάγκη φλεψέν νέβε. Μπούσκα μη τάγκη. Ή μπούσκα πω κάνε πα μη γκρελ μας λάτ. Χαϊ, ντουσιόμ. Ασίνα φάζιλ κόστα πάει κου έκο γκάς.
1: Gloria Aruba, ta bonuga papasurato, placentero, sea tabuso, pareja, amigo nan o familia. Gloria ting diferente restaurant manera Sizzles, Olive Garden, Lettuce Eats, PF Chang's y Hopi Mas. Aquí amo y bo familia, por sinte y come tranquil. No olvidaribe última película nan tambe den IMAX Theater. Naturalmente pe chiquitina di casting en popular playground, vemos en Ambrojunga y of celebraran cumpleaños. Y by the way, si tu un coffee Dushi bota busca Starbucks te nang mes que mijo sabor Gloria Aruba abri tour día tawardabo.
2: Ku Office Systems abo mesta decidi di sinta traha of para traha. Ku un botão set modes eletrônico di 73 pa 123 centímetros di altura. Provechadi special di 650 florin pa botes eletrônico. Office System, una bo workspace tabira uno mas placentero. Pasa awe mes na Frankreich Strat GS. Of visita nos website officesystemsaruba.com. Bestel y nos ta deliver.